0: Hollenbach είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Φωνάζει τον Κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγος θα τρώω.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για μας και να μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τον Ιούλιο κυκληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για εμάς και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Σήμερα έχουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει σχέση με τη νυχτερινή υπερφαγία, καθότι μας βασανίζει, δεν μπορείς να πεις.
1: Α, υπάρχει κόσμος που σηκώνεται και ορμάει στο ψυγείο μέσα στη νύχτα.
0: Μέσα στη νύχτα, 3 το πρωί πηγαίνει, το μάτι είναι γαρίδα και εσύ πας και κάνεις επιδρομές και το αδειάζεις το ψυγείο. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς, δεν είσαι μόνος.
1: Ω, γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί έχεις μία. Καταρχάς, όλα αυτά προέρχονται από τους πάνω κάτω ίδιους τις ίδιες αιτίες. Είναι και το στρες και η αυξημένη κορτιζόλη, υπάρχει σύνδεση κατάθλιψης και άγχους και ίσως είναι και μια περίοδος που είσαι λίγο πιο στρεσαρισμένος και έχεις και προβλήματα με τον ύπνο σου.
1: Εγώ που έχω προβλήματα με τον ύπνο μου, είμαι 24 ώρες το 24ωρο μες στο άγχος και στο στρες. Βαριέμαι να σηκωθώ το βράδυ να πάω στο ψυγείο, όσο και να γουργουρίζει το στομάχι.
0: Είναι και αυτό η άλλη οπτική του ίδιου νομίσματος. Εσύ απλά δεν το κάνεις γαργάρα και δεν τρως. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι, και εγώ στο παρελθόν μπορεί να έχω σηκωθεί 2-3 ώρα να φάω ένα παγωτάκι, αλλά ξέρεις, ξεκινάς με το παγωτό και πας σε όλο τον ντουλάπι. Οι λύσεις είναι πολύ πιο απλές από όσο φανταζόμαστε. Σύμφωνα με την επιστήμη, φροντίζεις την ποιότητα του ύπνου σου, τι σας είπαμε τώρα. Πάντως πρέπει να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου.
1: Σωστό.
0: Που να το τηρήσεις. Σηκωθείς 3 ώρα, θα ξανακοιμηθείς και δεν θα πας στο ψυγείο. Να κοιμηθείς με έναν τρόπο που σου ευχαριστεί, γεμίζοντας την ημέρα σου με γεύματα, ούτως ώστε να μην πεινάς το βράδυ. Κάποιοι λένε δεν θα φάω όλη μέρα για να φάω το βράδυ, ή δουλεύουν όλη μέρα χριστιανοί. Εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει να το οργανώσεις, γιατί μόνο κακό κάνει δυστυχώς. Είναι και φυσικά και ζητάς τη βοήθεια που χρειάζεται, γιατί χρειάζεσαι ένα χεράκι να σε βοηθήσει, ρε παιδί μου.
1: Οπότε συνοψίζουμε. Το πρόβλημα, μάλλον είναι πρόβλημα να σηκώνεσαι μέσα στη νύχτα να πηγαίνεις στο ψυγείο να
0: τρως. Είναι πρόβλημα, ναι.
1: Πρέπει να φτιάξεις τον ύπνο, πρέπει να φτιάξεις τον τρόπο ζωής και αν δεν τα καταφέρεις, ρώτα και έναν ειδικό, δεν χάλασε και ο κόσμος.
0: Καθόλου.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ κινητής τηλεφωνίας.
1: Πάμε σε μια ψύχρεμη αντιμετώπιση όσον αφορά τα κινητά στα σχολεία που έρχεται από την Κίνα και άμα έρθει και σε εμάς βλέπω να κλαίει κοσμάκης.
0: Όπα, για λέγε.
1: Εάν σε πιάσουν στην Κίνα με κινητό, εφόσον απαγορεύεται στην τάξη μέσα ο μαθητής, το παίρνουν, τα μαζεύουν όλα μαζί και προκλητικά εκεί ακριβώς στο προάβλιο, κεντρικά να σε βλέπουν από παντού, τα σπάνε καθηγητές με σφυρί.
0: Ωραία, φίλε, και καλά ο Κινέζος έχει, είναι μαμά που γεννάει κινητά τηλέφωνα. Εδώ που δίνουν κάτι διχίλιαρα οι πιτσιρικάδες, μάλλον οι γονείς των πιτσιρικάδων, για να πάρουν κινητό τηλέφωνο. Σκέψου να του το πάρει τώρα το διχίλιαρο, να μαζέψει μερικά διχίλιαρο ο γυμνασιάρχης ή ο λυκειάρχης και να αρχίσει να τα σπάει στο προάβλιο.
1: Μιλάμε για ακριβή ζημιά. Είναι σαφές πλέον ότι αρχίζουν να περιορίζονται και η χρήση και η χρήση του διαδικτύου, δηλαδή και των social media. Ξεκινάνε πάρα πολλές χώρες να βάζουν μέτρα από 12 χρονών και πάνω, να μην έχουν κάτω, μάλλον να μην έχουν κινητά και στην τάξη απαγορεύεται. Είναι σαφές. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show.
6: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
7: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ γάμου.
1: Λοιπόν, στις βόλτες μας στα ίντερνετια είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λέτε εσείς. Ο γάμος μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία μας περισσότερο από όσο νομίζουμε. Mm-hmm. Και μάλιστα ο ερευνητής επιβεβαιώνει ότι όσο πιο στενές είναι οι επαφές σου με ένα άτομο, δηλαδή με το σύζυγο-σύζυγο mm-hmm. κτλ., βελτιώνεται η αντοχή σου στο στρες, ενισχύεται το ανοσοποιητικό και μάλιστα έχεις μεγαλύτερη μακροζώια. Α, γιατί όχι, συμφωνείς?
0: Όχι! Χάλια με! Χάλια, σέρνομαι, με έχω κολλήσει όλες τις ιώσεις.
1: Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Πιστεύω ότι σε κάποιους τυχαίνει να πετυχαίνει ο γάμος.
0: Λέει ο επιστήμονας λοιπόν ότι ο γάμος κάνει καλό στην υγεία. Καλύτερα να είσαι παντρεμένος, θα τα πας πολύ καλύτερα ως προς την υγεία σου.
1: Οι παντρεμένοι ζουν περισσότερο. Αυτή είναι μία άποψη. Τώρα εντάξει, εγώ έχω ακούσει το αντίθετο. Αλλά θα μας πεις και εσύ πώς το βιώνεις.
0: Αυτές είναι επιλογές, παιδιά. Κάντε τα κουμάντα σας και θα δείξει τώρα. Η ιστορία θα δείξει.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Με την Κατερίνα που έχει ρεπορτάζ παραλίας.
1: Έχουμε βγει κανονικά με το μικρόφωνο του Red στις παραλίες και φτάσαμε έως την Ανταλουσία.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο εμείς εδώ ψάχνουμε για λαγοκέφαλους και τους έχουμε επικηρύξει για 5,33 παρακαλώ το κιλό.
0: Σωστό.
1: Για τα εξτραδάκια σας το λέω. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε παραλία της Ανταλουσίας προβλέπει χρέωση 1 ευρώ στις ντουζιέρες για 5 λεπτά νερό. Τι νομίζεις, τζαμπαριά?
0: Είναι πάρα πολύ σωστό το μέτρο να έρθει και εδώ άμεσα. Γιατί το λέω?
1: Μπράβο, ναι, για πες.
0: Παραλία Νέας Μάκρης, ντουζιέρες, ομπρέλες, όλα καλά, ελεύθερα για το κοινό.
1: Τέλειωσε ελεύθερα.
0: Πάει 7 το πρωί, ο μεγαλύτερης ηλικίας κύριος κάνει τον μπανάκι του, κάνει τον ντουζάκι, το αφήνει ανοιχτό γιατί δεν έχουν χρόνο. Δεν έχει διακόπτες με χρόνο, δεν έχει με χρόνο αυτό.
1: Με χρόνο καθυστέρηση.
0: Αφήνει ανοιχτή την ντουζιέρα μέχρι τις 10 το πρωί, έχει πλημμυρίσει ο τόπος.
1: Εντάξει, και εσείς κύριε μου, λίγο οικολογία δεν έχετε. Δηλαδή φωνάζουν όλοι.
0: Να βάλετε. Εδώ, πρόταση κάνει το Red Morning Show σε όλες τις ελεύθερες ντουζιέρες. Συμφωνούμε με την Ανταλουσία. 1 ευρώ τα 5 λεπτά. Να σφίξουν οι ποποί.
1: Σιγά σιγά να πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Να χρεώνεις και, και το υδροξίδιο.
0: Όχι, θα κάτσω να μου πλημμυρίσεις εσύ την παραλία και να ξοδέψουμε νερό με τότε που μας λείπει κιόλας με τέτοια λειψιδρία που έχουμε. Αέρα από εκεί, ρε.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Red Morning Show.

Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στο Ρέιντ 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Από το Λαύριο, τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της απεργίας στη Ραφίνα. Ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός στα λόγια Μητσοτάκη. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κριστιάνο αποσύρεται από την Εθνική Πορτογαλίας μετά το Μουντιάλ, αποκαλύπτει η αδελφή του. Λίγα σύννεφα και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show στο Red 96,3. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή, καλημέρα με όρεξη σε όλους.
0: Ω, χαρούμενη ακούγεται. Λοιπόν, θα πάμε παρέα ως τις 10. Καταρχήν με ωραίες μουσικές. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Η Μέρη θα έρθει να συζητήσουμε το χρηματοκιβώτιο. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου του Χάβραντ.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε σαν σήμερα. Έχουμε ζώδια, κίνηση, καιρό, ατζέντες, memories. Ένας κακός χαμός.
1: Έχουμε τα πάντα και θα δώσουμε και πολλές συμβουλές κατά τη διάρκεια της εκπομπής που αποφάσισαμε μόλις τώρα. Πώς θα προφυλαχτείτε από τα φίδια.
0: Ωραία. Viber, τα μηνύματά σας. 6-9-80-9-63-9-63, γραπτά ή ηχητικά, που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Παρασκευή σας και τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκυριακό.
1: Μην ξεχνάς όμως και τα social media μας, redfm96.3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Φύγαμε με Μετάλλικα και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Depeche Mode, καλημέρα, καλό ξεκίνημα από το Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο στο Red 96,3 Παρασκευή πρωί. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να τα δούμε όλα αναλυτικά, σε παρακαλώ.
0: Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία, η Άκυνθος και η Ακύνθη γιορτάζουν σήμερα. Σπάνια ονόματα, αλλά υπάρχουν γύρω μας.
1: Βέβαια, ο Άκυνθος και η Ακύνθη είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα. Τώρα όποιος βαφτίζει, να το έχει στο τραπέζι.
0: 184η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 5 Δύση, 8 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, και έχουμε Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Θυμάσαι εκείνο το χαμό με τις πλαστικές σακούλες?
1: Χαμός είχε
0: τελικά
1: γίνει.
0: Τελικά κάπως εγκληματιστήκαμε στη φάση και πηγαίνουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ με σακούλες αυτές τις
1: πολλαπλών χρήσεων. Βέβαια. Εντάξει, μια χαρά και πολύ καλά. Αυτό ήταν, δούλεψε. Το μέτρο με το καλαμάκι δεν έχει δουλέψει
0: με
1: σωστά.
0: Το καλαμάκι ήταν έγκλημα, δεν ήταν μέτρο.
1: Και είχε γίνει και μακαρόνι στην αρχή. Α, μην τα θυμίσω τώρα και σε απελπίσω πρωί-πρωί.
0: Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της και είναι και η εθνική ημέρα φασολιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, αυτά τα αμερικάνικα φασόλια, τα καφές, τις κονσέρβες.
1: Δεν χωνεύονται. Συμφωνώ. Τώρα αυτά είναι να είσαι τώρα μπαρκαρούτσος ή μούτσος και να είναι το τελευταίο που μπορείς να φας.
0: Είναι λίγο νόστιμα μεταξύ μας.
1: Α, μάλιστα. Ταιριάζουμε σαν άνθρωποι, δεν το συζητώ.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ακούστε λοιπόν τι γίνεται όταν πηγαίνει σε γάμους. Σε γάμους μπορείς να τσακωθείς για πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να τσακωθείς, αυτό το είχα ανεβάσει φυσικά ένα story πέρυσι. Μπορείς να τσακωθείς για το ποιο τραγούδι θα μπει πρώτο, αν είναι το σόι της νύφης ή του γαμπρού από ποιο νησί.
0: Okay.
1: Αλλά μπορείς να τσακωθείς και να γίνει ο χαμός για το μπουφέ για τη σειρά σου. Εγώ το έχω πάθει αυτό.
0: Τσακώθηκες για τη σειρά σου στο μπουφέ.
1: Βεβαίως, γιατί περίμενε υπομονετικά να έρθω να φάω αυτό το περιβόητο καρπούζι και το παγωτό και πήγε να μου πάρει μια ευθεία τη σειρά και λέω συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Ατσακώθηκε στο φινάλε του μπουφέ, στα γλυκά. Ακόμα χειρότερη η κατάσταση.
1: Εκεί είναι το ζουμί.
0: Μάλιστα. Επειδή είναι Παρασκευή, ακούστε τι μας περιμένει στις 4 το απόγευμα στο χρηματοκιβώτιο και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό του Παρασκευό Σαββατοκυριακού.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα,
5: ανοίγει. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον
10: κοιτάς το σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Go, go, go, go, go.
12: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
19: νιώστε ασταμάτητοι.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
20: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
21: Green.
20: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Red Morning Show.
23: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
22: Red 96,3.

0: Evanescence κοντά στις 7:25 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, Κατερίνα.
1: Τώρα η Παρασκευή είναι μια πλουραλιστική ημέρα. Φανταστική.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση τώρα αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται αυτό που λες.
0: Απλώς θα σου πω ότι είμαστε τόσο ξενυχτισμένοι για μία ακόμη φορά. Έπαιζε ο Κριστιανό στις 2 το βράδυ.
1: Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Ναι. Πορτογαλία-Κροατία, 2 το βράδυ. Τελείωσε στις 4. Κέρδισαν οι Πορτογάλοι μεν. Κέρδισε η ποδοσφαιρική μας καψούρα. Αλλά σκέψου τώρα να κοιμάσαι στις 4 και να πρέπει να σηκωθεί στις 5. Δεν βγαίνει.
1: Πάρτο Ερίκηση δεν είχε κανένα αγώνα μετά να το ευχαριστηθεί.
0: Είχε στις 6, οπότε δεν βγαίνει.
1: Κάνε ένα διαλυματάκι εκεί 4-5 και το συνεχίζουμε. Το παίρνουμε από την αρχή.
0: Κίνηση δεν έχει αυτή την ώρα. Θα κάνουμε update στη συνέχεια. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε λίγα σύννεφα. Βοριάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36. Βλέπω μία αστάθεια, Κατερίνα μου, στην Αττική, σε κάποιες περιοχές τώρα, μην το δένουμε, αύριο Σάββατο το απόγευμα.
1: Αύριο Σάββατο.
0: Τι έχεις να κάνεις.
1: Σαββατιάτικα τώρα να μας τη χαλάσει ο καιρός, δηλαδή λες να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι, είναι τοπικά φαινόμενα, είναι κάποιες, πώς τις λένε οι μετεωρολόγοι, κάποιες αστάθειες, μου αρέσει αυτή η λέξη πάρα πολύ, κάποιες απογευματινές αστάθειες καλοκαιρινές που δεν χρήζουν καμία συζήτηση.
1: Μου λείπει μια γυναίκα μετεωρολόγος στο αυτό.
0: Τόσες έχουμε.
1: Στον μπιφ ανάμεσα στους. Ποιος είναι οι δύο μεγάλοι.
0: Ο Κολυδάς είναι και ο άλλος του Όπεν είναι πολύ καλός.
1: Θέλω ένα μπιφ, θέλω ένα ανάμεσο κάτι.
0: Τέλος πάντων. Καλός ο καιρός γενικά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να τον ευχαριστηθείτε. Ιδιαίτερα την Κυριακή η βουτιά είναι
1: απαραίτητη.
0: Και ήλιο θα έχουμε και βοριαδάκι ωραίο θα έχουμε και 34 βαθμούς.
1: Και λαγοκέφαλο θα έχουμε και όλα.
0: Δεν υπάρχουν λαγοκεφάλαια. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευό Σαββατοκύριακου.

0: Red Morning Show, Red 96,3. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της Παρασκευής.
1: Ο Κριός σήμερα αναλαμβάνει δράση και κερδίζει και τις εντυπώσεις. Ενώ ο Ταύρος μας, τα οικονομικά και οι πρακτικές υποθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Μας τα τρώνε από παντού, το επιβεβαίωνω σαν Ταύρος. Η δίδυμη, η επικοινωνία σήμερα εκφράζει τις ιδέες σου με αυτοπεποίθηση και κερδίζεις. Ενώ αν είσαι καρκίνος, η ηρεμία και ξεκούραση είναι αυτά που χρειάζεσαι. Οι λέοντες, να εδώ ένας λέοντας μπροστά μου. Οι φίλοι και οι συνεργασίες φέρνουν εξελίξεις. Ένα νέο σχέδιο παίρνει μορφή. Τι σχεδιάζεις
0: για όλα. Δεν βαμάδεις, πουλάκι μου.
1: Τρίζει καρέκλα μου. Παρθένε, επαγγελματικές προσπάθειες αναγνωρίζονται. Ζυγέ, η αισιοδοξία επιστρέφει και ανοίγονται και νέοι ορίζοντες. Ο Σκορπιός, τακτοποίησε εκκρεμότητες. Να κάνω μια εφορία, κάνα τέτοιο σε βλέπω. Ενώ το ξώτης, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται ειλικρίνεια. Ενώ οι εγώκεροι, έχουμε και τον εγώκερο που καθημερινότητα γίνεται παραγωγική και οι προτεραιότητες αλλάζουν άμεσα. Οι υδροχόοι μας, η δημιουργικότητα και το φλερτ ευνοείται και αξιοποιούνται και οι ευκαιρίες για έκφραση και διασκέδαση.
0: Πολύ
1: ευνοημένοι οι υδροχόοι και οι τοξότες και οι ηχθείς μας. Τέλος, το σπίτι και η οικογένεια χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Μία ζεστή συνάντηση ανεβάζει τη διάθεση. Καλό το κλίμα, μια χαρά.
0: Βάλτε τα δυνατά σας να βγει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί οι προϋποθέσεις είναι μια χαρά.
1: Ακριβώς έτσι.
0: You Somebody στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλό πρωινό.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό, Παρασκευή 3 Ιουλίου, Παρασκευή, όταν λες κατευθείαν το μυαλό σου έρχεται, Κατερίνα μου, στο χρηματοκιβώτιο και ως μια άλλη τούνη η Μέρη. Την είδες στα social media τη Μέρη που έχει πάρει χαρτονομίσματα και τα κουνάει?
1: Έχει πάθει ένα, έχει σπαστεί τον τουνισμό και η Μέρη, έτσι τη βλέπω.
0: Λοιπόν, η Μέρη είναι, για όσους δεν το ξέρετε, είναι το αφεντικό του χρηματοκιβωτίου. Αυτή μοιράζει το χρήμα. Σήμερα θα δώσει 10.000 ευρώ στις 4 το απόγευμα. Θα τη φιλοξενήσουμε αργότερα στις 9.30 να μας τα πει και αναλυτικά. Διεκδικήστε τα 10.000 ευρώ του χρηματοκιβωτίου μέχρι τις 4 το απόγευμα στέλνοντας SMS WIN στο 19600. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ενώ υπάρχει γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Είπαμε θα έρθει η Μέρη 9.30 να συγυρίσουμε λιγάκι, να μπας και κουνήσει εκεί, τη πέσει κανένα χαρτονόμισμα για το τσιμπήσουμε εμείς.
1: Αισθάνομαι ότι φέρνει αυτό τον αέρα του πλουτισμού και μπορεί να είναι τυχερός εδώ ο δικός μας ακροατής ή ακροάτρια.
0: R.E.M. Καλή επιτυχία.

0: Πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 320.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 3 Ιουλίου. Θα ανοίξουμε και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
14: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.

0: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
1: Open the safe.
0: Pioneer. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Από το Λαύριο, τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της απεργίας στη Ραφίνα. Ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός στα λόγια Μητσοτάκη. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κριστιάνο αποσύρεται από την Εθνική Πορτογαλίας μετά το Μουντιάλ, αποκαλύπτει αδελφή του. Λίγα σύννεφα και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ.

0: James, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Φράτσο μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 3 Ιουλίου.
1: Για μόρφωσέ μας.
0: 1884 εγκαινιάζεται ατύπωστο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones.
1: Πήγε πολύ καλά ο Dow Jones.
0: 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Τα πήραν οι βουλευτές στο κρανίο.
1: Απορώ πως ήταν μέσα, γιατί συνήθως σε μια συνεδρίαση είναι τρεις βουλευτές.
0: Άκου γεννήσεις τώρα. 1909, Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Mm-hmm. 1962, φίλος σου, Tom Cruise, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Thomas Mapardes, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Δεν πας πουθενά.
0: Α, επίσης η φίλη σου έχει γενέθλια σήμερα, 1978, Κάτια Ζιγούλη.
1: Πολύ ωραία. Ήτανε η Ζιζέλ της Ελλάδος τώρα, δεν το αμφισβητούμε τώρα αυτό.
0: Και γι' αυτό τη διάλεξε και το παλικάρι. Έτσι,
1: όντως, ναι,
0: έφυγαν σαν σήμερα το 1969 ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός κιθαρίστας των Rolling Stones. Το 1971 ο Jim Morrison, Αμερικανός τραγουδιστής ηγέτης των Doors. Και το 2022 η Ντίνα Κόνστα. Ντένι Μαρκορά.
1: Ντένι Μαρκορά, συγκλονιστικός. Ήταν εξίσου καλή και στους δραματικούς ρόλους.
0: Βεβαίως, πάρα πολύ καλή. Ναι. Ηθοποιός, απλώς απογειώθηκε η καριέρα της με αυτό το ρόλο.
1: Έτσι, ναι, άτακες φοβερές.
0: Queen, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Ερχόμαστε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.

0: Κυριακής, κοντά στις 8 και 4 Παρασκευή πρωί, 3 Ιουλίου, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Δεν είναι μόνο το σώμα που πρέπει να γυμνάζεται για να αποφύγουμε και να επιβραδύνουμε τη γύρανση, αλλά και ο εγκέφαλός μας.
0: Α, για λέγε.
1: Βρήκαμε τρεις απλούς τρόπους ευχάριστους που επιβραδύνουν καταστάσεις που δεν θέλουμε καθόλου, τύπου Αλτσχάιμερ, τώρα αυτά μακριά από εμάς. Πάμε να το εξηγήσουμε.
0: Τι κάνουμε.
1: Πώς και τι. Εξασκούμε τον προσανατολισμό μας. Δηλαδή, σε παρατάω αυτή τη στιγμή, πού να σου πω τώρα, στο κέντρο της Αθήνας,
0: ναι,
1: και σου λέω, για κόψω ένα δρομολόγιο από εδώ ως εκεί. Με και
0: έβαλα, έβαλα το Google Maps και καθάρισα. Άσε με ρε Κατερίνα τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα κάνεις κανονικότατα τη χαρτογράφηση και θα κάνεις. Πώς είναι ένας άλλος ναυτικός, έτσι θα έχεις.
0: Εμένα, άμα με παρατήσεις το γέρακα, δεν ξέρω να πω στην Αγία Παρασκευή, πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ωραία ιδέα. Μπας έχεις ξεφορτωθώ, μη μου δίνεις τώρα. Μένεις κοινωνικά ενεργός, εάν θέλεις να επιβραδύνεις τη γύρανση του εγκεφάλου σου.
0: Α, παρέες, φίλοι και τέτοια, ε.
1: Κάθεσαι τώρα στο Μουντιάλ, δεν είναι φίλοι σου αυτοί. Φίλος σου είναι να βγεις έξω. Τουλάχιστον φέρε δύο-τρεις φίλους σου μέσα στο σπίτι να δείτε μαζί
0: μου. Φίλος μου είναι ο Καναπές και ο Κριστιάνος στην τηλεόραση. Κανένας άλλος.
1: Γι' αυτό σε βλέπω σε τρία χρόνια να μην θυμάσαι το όνομά σου. Και έχουμε φυσικά και την τρίτη σύμβουλη για να επιβραδύνουμε την γύρανση εγκεφάλου. Μη σταματάμε να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Μία νέα γλώσσα, ένα όργανο, ένα κάτι τη, α πούμε.
0: Στα 50 θα μάθω εγώ κιθάρα ή θα μάθω γερμανικά. Ρε, πλάκα μου κάνετε. Άρα γυμναστήριο δεν πάω. Το πνεύμα μου δεν το εξασκώ. Άντε, καλά, καλή τύχη.
1: Δεν σε βλέπω καλά.
0: Ακούστε τι μας περιμένει σήμερα στις 4 το απόγευμα, γιατί είναι Παρασκευή, με το χρηματοκιβώτιο της μέρης και ερχόμαστε να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές σας. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Go, go, go, go!
5: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Red Morning Show. Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
13: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
11: It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 8 και 25, Red 96,3, Red Morning Show, Παρασκευή πρωί. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου, το έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή,
0: ξεκίνησε η κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην κάθοδο της Μεσογείων και της Κηφισίας, στο ύψος του Χολαργού και του Ψυχικού αντίστοιχα, στην άνοδο της Συγκρού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Είναι
0: κάποιοι που θα φύγουν διακοπές Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, γι' αυτό ο Πειραιάς είναι ζορισμένος.
1: Είναι ζορισμένος. Τουλάχιστον άμα είναι ο Πειραιάς, το θέμα είναι ότι είναι και ο Κηφισός και όλες οι αρτηρίες.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα, Παρασκευή στην Αττική. Θα έχουμε βοριαδάκι στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36. Αύριο Σάββατο υπάρχει το απόγευμα μία αστάθεια σε κάποιες περιοχές. Μπορεί να πέσει καμιά ψυχάλα, αλλά γενικά θα έχουμε καλό καιρό, θερμοκρασία στους 36. Ακόμα καλύτερα τα πράγματα την Κυριακή, που είναι ιδανική μέρα για βουτιά. Mm-hmm. Στους 34 με ηλιοφάνεια σε όλες τις περιοχές. Εντάξει,
1: ωραία,
0: είμαστε.
1: Ωραία. Αύριο πάμε για καφεδάκι και ξεκουραζόμαστε και την Κυριακή πηγαίνουμε για βούτα.
0: Πολύ ωραία τα λες. Ερχόμαστε σε λίγο γιατί έχεις ρεπορτάζ από την Κίμπερλι.
1: Με έχω να στα πω. 4th of July.
0: Guns N' Roses στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Sunrise Avenue, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Όπως κάθε πρωί έχουμε ξεκινήσει από τις 6 τη λαμπρή μας πορεία.
1: Βέβαια.
0: Και φτάσαμε στην ώρα της Κίμπερλι, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η οποία κάλεσε κόσμο και κοσμάκι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. 4th of July.
1: Είχαμε και στο χωριό μας.
0: Περίμενε. Γιατί έγινε χτες 2 Ιουλίου και όχι το Σάββατο 4.
1: Σάββατο δεν θα είναι ανοιχτό κάποια μπουζουκλερή που πηγαίνει και συχνάζει φίλη μας η πρέσβυρα.
0: Αρέσει δύο μέρες νωρίτερα.
1: Δύο μέρες νωρίτερα. Ο Αργυρός που παίζει δεν έχει κανένα
0: φερινό. Ξέρω εγώ που παίζω.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι.
0: Κάλεσε κόσμο και κοσμάκι, κορυφαίους υπουργούς, βουλευτές, κρατικούς αξιωματούχους, μέλη του διπλωματικού σώματος, επιχειρηματίες. Δεν είχε ρε παιδί μου τραγουδιστές, ηθοποιούς. Δεν αποτυπώνονται ούτε σε φωτογραφίες, ούτε έχω διαβάσει όλα τα ρεπορτάζ. Δεν πήγε ο Αργυρός, δεν πήγε ο Ρέμος, δεν πήγαν όλοι αυτοί.
1: Τι συνάντηση.
0: Ούτε αθλητές είχε. Είχε, ας πούμε, τους προέδρους του Μπασκετικού Ολυμπιακού, γιατί είναι Ολυμπιακός η Κίμπερλι, πηγαίνει στο
1: Σεφ. Ναι.
0: Δεν είχε όμως να πάει, ξέρω εγώ, κανένα Σπανούλη, Φουρνιέ.
1: Δεν ξέρω, τη βλέπουμε πολύ συγκρατημένη σε αυτή. Μάλλον ήταν επαγγελματικό το ραντεβού.
0: Μάλλον ήταν πιο σοβαρό από ό,τι πιστεύαμε εμείς.
1: Πιστεύω ότι 4th of July που θα είναι η πραγματική τους γιορτή θα τα σκάσει η Κίμπερλι κανονικά με όλο το παλμαρέ.
0: Επίσης να κανονίσει να πηγαίνουμε και εμείς σε όλα αυτά, ρε παιδί μου. Χάνουμε τα καλύτερα. Βλέπω τον Άδωνη, βλέπω κόσμο και κοσμάκι.
1: Εμάς δεν ξέρουν όχι την ύπαρξή μας, Γιώργο.
0: Τα σχολούνται.
1: Δηλαδή, ρε Κίμπερλι, στο Fancy James, στη λίστα τη δεν μπορεί εδώ πέρα να μας βρει κάτι να μας φορέσει και εμάς να γίνουμε ωραίοι.
0: Χρηματοκιβώτιο. Σήμερα στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια για να του δώσει να της δώσει 10.000 ευρώ. Κατερίνα, ποια είναι η διαδικασία μέχρι τις 4 το απόγευμα?
1: Στέλνεις win στο 19600 και αυτό το SMS θα σου κοστίσει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή έρχεται από την MediaTel, γραμμή υποστήριξης. Αν τη χρειαστείς είναι 214-214-8020. 10.000 ευρώ μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα η Μέρη σε καλεί και σου λέει τι βλέπω μέσα. Τότε εσύ απαντάς 10.000 ευρώ καλοκαιρινά, ωραία και κατευθείαν μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό.
0: Καλή επιτυχία, Scorpion στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Αφρικά, τότε στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ γαμών και βαφτίσεων.
1: Η ΑΔΕ στρέφει το βλέμμα της στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, να ξέρεις. Και επεκτείνοντας στο ψηφιακό πελατολόγιο σε γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις. Δεν έχεις μόνο το μάτι της πεθεράς να δεις αν τα φτιάξεις καλά, αν πήρες την καλή, αυτή την καλή,
0: μπορεί
1: το καλό μενού.
0: Και εφορία.
1: Θα σου σκάσει και η εφορία και με την εφαρμογή αυτή του μέτρου στον κλάδο που πρώτα έχει ξεκινήσει από τα συνεργεία και μετά από τη διοίκηση, τη φορολογική, τώρα καταγράφει τον πελάτη και τη συναλλαγή σε πραγματικό χώρο. Εντάξει, δεν έχω δει κανένα καλεσμένο να σκάει με το πορτοφόλι του και να λέει θα πληρώσω εγώ με πώς.
0: Κατερίνα μου, εγώ δεν θέλω να ταράζεσαι με τέτοιες ειδήσεις και να αγχώνεσαι. Πρώτα πρέπει να βρούμε το γαμπρό.
1: Ναι,
0: να τον δέσουμε, να τον τυλίξουμε και θα τα βρούμε τα τραπέζια και τους χορούς και τις πεθερές. Το γαμπρό, παιδιά, να βρούμε. Radiohead, στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Πλησιάζουμε στις 9. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σάββατο Κυριακό από το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο. Πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε με, Κατερίνα μου, με τι έχουμε. Με τα νέα της επικαιρότητας, κίνηση, θα έρθει η μέρη να συζητήσουμε για το χρηματοκιβώτιο και βέβαια τι έχουμε 10 παρατέταρτο.
1: Ερωτικό σεξουαλικό καυτό, άστο τώρα για ψαγμένους τύπους.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το πιο intense Threesense Party έρχεται στο Καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by Threesense. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο Καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου.

0: Ηρακλείου, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Από το Λαύριο, τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της απεργίας στη Ραφίνα. Ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star. Συζήτηση για την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ισπανία έκανε πάρτι με την Αυστρία, επικράτησε με 3-0 και πέρασε διαπεριπάτου στους 16. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ.
12: It's Red, it's Red, it rocks.
13: Red 96,3.

0: Stones, λίγο μετά τις 9, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Για ένα ακόμη πρωινό, να σας θυμίσουμε ότι τα Σαββατοκύριακα 8 με 10 ακούτε τα καλύτερα, γιατί λέμε τόσο τρομερά πράγματα τις καθημερινές που τα Σαββατοκύριακα 8 με 10 έχουμε best of.
1: Best of, τα καλύτερα είναι αλήθεια διαλεγμένα χέρι-χέρι.
0: Λοιπόν, να δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα για να μπορείς να κινείσαι και εσύ μες στην πόλη σήμερα, να κάνεις την έξυπνη.
1: Τα θετικά θα μου πεις μόνο.
0: Έχουμε απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας των Αυτεργατών, οπότε από το Λαύριο γίνονται τα δρομολόγια της C-Jet σήμερα λόγω της απεργίας στη Ραφίνα. Έχουμε ακυρώσεις από τη Fast Ferries και την Golden Star. Αν έχετε να ταξιδέψετε από τη Ραφίνα, κάντε ένα τηλέφωνο πρώτα για να μην ταλαιπωρηθείτε άδικα.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα έχουμε συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, λέει, είναι εφικτός και ρεαλιστικός, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν καλά, λες και το προηγούμενο ήταν κανένα ρημάδι.
1: Έχει βγάλει πολύ χρήμα ο Τραμπ από αυτή την περίοδο.
0: Η Αμερικανική πρεσβεία γιόρτασε την επέτειο της ημέρας της ανεξαρτησίας, τα είπαμε νωρίτερα. Η Κίμπερλι στα καλύτερά της. Και η επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει 438 θανάτους. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα, έτσι.
1: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευτυχώς που σου είπα να μου πεις μόνο τα ευχάριστα και μου έχεις μαυρίσει την καρδούλα.
0: Ευχάριστα, τι να σου πω τώρα. Έχουμε, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Έχουμε άλλους δύο αγώνες. Πρόσεξε με τώρα. Άλλους δύο αγώνες για τη φάση των 32 και πάμε στη φάση των 16. Θα μαζευτούν οι 16 καλύτερες ομάδες. Θα παίξουν 8 αγώνες και θα βγάλουμε τους 8.
1: Μέχρι τώρα φαφορεί είναι Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή, αυτά είναι.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα, τα μαθαίνεις. Τόσο σεμινάριο κάθε πρωί. Και ο Κριστιάνο βάλει για την Πορτογαλία μέσα, γιατί ο Κριστιάνο είναι δύναμη.
1: Σε φόρμα, μπράβο του.
0: Ερχόμαστε σε λίγο αμέσως μετά τους Red Hot Chili Peppers, γιατί έχουμε ένα θέμα επικαιρότητα. Στις 9.30 έρχεται και η Μέρη, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the river.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: The Final Countdown, Red NMD 6,3. Πλησιάζουμε στις 9:20. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Έχουμε ρεπορτάζ πάλι λαγοκέφαλου.
1: Έχουμε δαιμόνιους entrepreneur, δηλαδή επιχειρηματίες που βγάλανε μποξεράκια με λαγοκέφαλο.
0: Χριστός,
1: ωραίο, καλό. Το οποίο γράφει κιόλας ότι χάιδεψε τον λαγοκέφαλό μου, δεν δαγκώνει. Ενδιαφέρουσα τα κάνω.
0: Να σου πω κάτι, γνωρίζεις ένα παιδί, ας πούμε, και φτάνετε στο ακραίο σημείο. Στο σημείο που πρέπει.
1: Πέρα από κάθε φαντασία.
0: Κάει μποξεράκι με λαγοκέφαλο. Πες μου. Τι κάνεις, την πρώτη σου αντίδραση.
1: Κοίταξε, καταρχάς θαυμάζω πρώτα απ' όλα την αθάνατη ελληνική επιχειρηματικότητα. Λέω ότι ο τύπος αυτός έχει χιούμορ. Αν είναι λαγοκέφαλος όμως 5,33 το κιλό,
0: οπα,
1: να το συζητήσουμε και να πω, οπ, να το ενδιαφέρον. Άμα είναι λαγοκεφαλάκι, μην έχεις χιούμορ.
0: Τρομερό, τρομερή απάντηση. Τη δέχομαι. Τα χρήματα όλα στην κυρία. Α, μιας και μιλάμε για χρήματα, χρηματοκιβώτιο σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct.
14: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
13: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
14: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
15: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
23: Πρωινή εκπομπή.
22: Red 96,3.

0: You found me, Red and 6,3, Κατερίνα και Γιώργος στο Red Morning Show της Παρασκευής. Γενικότερα η Παρασκευή είναι μια μέρα με κίνηση, γιατί έχει αναμπουμπούλα, φεύγουν, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι γίνεται χαμός.
1: Αλήθεια είναι αυτό, είναι
0: να
1: σίγουρα.
0: Να δούμε λεπτομέρειες.
1: Ναι, για πες μας την κίνηση.
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα Παρασκευή στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Αρκετές καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους, στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Ηράκλειο. Αν εντοπίσετε πουθενά κίνηση που δεν την έχουμε εντοπίσει εμείς, ρίξτε ένα μήνυμα στο Viber να ενημερώσουμε για τους υπόλοιπους. 6980 963 963. Έρχεται σε λίγο η Μερή Σκούπισε Σφουγγάρισε για να μας πει τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Σήμερα στις 4 έχει κλήρωση.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 9:36 Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρθα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, άλλη μία γυναίκα που με άφησε στο παραδόθηκε. Ούτε καν στο διαβάστηκε. Είναι η Μέρη Μαργέλη. Παραδόθηκε, ρε φίλε. Στέλνεις μήνυμα στη Μέρη και μένει στο παραδόθηκε. Τρομερό. Καλημέρα, Μέρη, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως ήμουν μέσα στο χρηματοκιβώτιο και δεν είχε σημά.
0: Ως μία άλλη τούνη που έχεις πάρει τα 500 ευρώ. Βέβαια το πιάσα. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου χτεσινό βίντεο στα social media. Έχει πάρει μια δεσμίδα χρήματα και κάνει τη βεντάλια.
1: Λέω να την αφήσουν αυτή την κοπέλα λίγο ήσυχη.
0: Ας ασχοληθούμε με τη Μέρη.
1: Ας ασχοληθούμε μαζί μου, ναι.
0: Η Μέρη μοιράζει 10.000 παιδιά και έχει 10.000 ευρώ σήμερα στο χρηματοκιβώτιο.
1: Σήμερα το απόγευμα θα κλείσω τις συμμετοχές στις 4. Σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να έχει στείλει win στο 19.600. 4 με 5 κλήρωση τηλεφώνημα. Δεν μιλάς στο τηλέφωνο. Δεν τρως. Δεν πίνεις. Δεν οδηγείς. Βέβαια, δεν το έχεις το αθόρυβο, δεν το έχεις τη λειτουργία πτήσης. Για να το ακούσεις, να το σηκώσεις τα πρώτα 5 χτυπήματα, να πεις 10.000 ευρώ. Ή 10 χιλιάρικα.
0: Θα είσαι και σήμερα ψαρωτική. Ποια είμαι? Ποια είσαι? Πες μας εσύ, μας παίρνεις τηλέφωνο. Ωραία. Κόστος ανά SMS, λεπτομέρειες.
1: 1,36 λεπτά από την MediaTel. 2,14,2,14,80,20 γραμμή υποστήριξης. Frontstage.gr για τους όρους του παιχνιδιού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή άνω των 18.
0: Μέρη, καλό βόλι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Μας τα πει Μέρη αναλυτικά και έφτασε η ώρα στο Red Morning Show που όλοι περιμένουμε. Η ώρα που η Κατερίνα έχει το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Τι αγχώνει περισσότερο τους άνδρες, και όταν λέμε τι αγχώνει δεν λέμε γενικά, εννοούμε στο
0: σεξ.
1: Στο θέμα μας, στο καυτό. Η εικόνα σώματος είναι μεγάλος φόβος. Ξεκινάμε με τον πρώτο και μεγαλύτερο φόβο. Γιατί έτσι?
0: Γιατί η κοιλιά μεγαλώνει, η Κατερίνα, όσο περνάνε τα χρόνια.
1: Αφού έχουμε πει ότι η κοιλίτσα στον άντρα είναι πιο σεξ από τους κοιλιακούς, πότε θα το μάθετε? Δεύτερο μεγάλο άγχος για τους άντρες είναι η επίτευξη στήσης και διάρκεια της. Εντάξει, κοίταξε, και τρία λεπτά δεν φτάνουν.
0: Τρία λεπτά
1: φτάνουν. Μια χαρά είναι. Έγινε η δουλειά. Η επιθυμία είναι.
0: Ολιγαρκής, Κατερίνα.
1: Βέβαια, ολιγαρκής. Άμα αναπνέει, τα έχουμε όλα. Η διάρκεια, θέλουμε και στήση, θέλουμε και διάρκεια. Εντάξει. Γίνεται πολύ χοντρό το παιχνίδι πάντως. Η αγωνία για την ικανοποίηση του συντροφού. Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα είναι να αγχωθείς τόσο πολύ, καλύτερα να το αφήσουμε, θα το έλεγα. Δεν έχει λόγο.
0: Εικόνα, στήση, διάρκεια και αγωνία για την ικανοποίηση του παρτενέρ.
1: Πάρα πολλά μαζεύονται, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Παναγία μου, ρε παιδιά, έχει γίνει γολγοθά αυτή η ιστορία. Τα αφήσουμε καλύτερα, Κατερίνα μου. Δίκιο έχεις. Bon Jovi, καλημέρα σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λίγο πριν τις 10, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Α, Κατερίνα μου, μιας και είπαμε αν κυλάει στο αίμα σου, τι έχουμε?
1: Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μαζευόμαστε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για εθελοντική αιμοδοσία, φυσικά με τον πολύ φίλο μας Μπλάντι, τον μικροδοσκοπικό οργανισμό. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και σε περιμένουμε και αυτή τη φορά. 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι μπορείς να έρθεις και εσύ. Θα ήταν τέλειο να έρθεις και εσύ στην αίθουσα Creative Lab στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αυτή τη φορά τα αποθέματα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε στον Ευαγγελισμό και θα συμβάλλουμε όλοι μαζί στην κάλυψη αναγκών. Για τις, φυσικά για τις αιμοδοσίες. Εμείς θα είμαστε εκεί και περιμένουμε να κάνουμε καλές πράξεις.
0: Σας περιμένουμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περιπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις λεπτομέρειες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα από τις 6.
1: Φιλάκια!
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητές για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε

0: καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι! Πάμε!
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη!
3: Μήλο!
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο!
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι!
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ!
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Go, go, go!
8: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και φικτός στα λόγια Μητσοτάκη. Η Αμερικανική Πρεσβεία γιόρτασε την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει 438 θανάτους. Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τσάλοφ

που υπέστη ρήξη μηνίσκου. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red.

Red 96,3, καλή σου μέρα. Παρασκευή πρωί 3 Ιουλίου με Evanescence και My Immortal. Η Evanescence είναι νούμερο 1 στην Αμερική αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο rock chart του Billboard με το καινούριο του τραγούδι Who Will You Follow. Είναι 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Σήμερα είναι η μεγάλη κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που δίνει 10.000 ευρώ. Ξεκινάμε με White Stripes και Seven Nation Army και αμέσως μετά Supertramp και Breakfast in America. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Supertramp και Breakfast in America. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red. Παρασκευή πρωί, 3 Ιουλίου. Και το κλαμπ των 27 είναι ένα κλαμπ που απαρτίζεται από πολύ ταλαντούχους μουσικούς που έφυγαν άδοξα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών. Δύο από αυτούς δε έφυγαν σαν σήμερα, 3 Ιουλίου. Το 1969, ο Brian Jones, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, και δύο χρόνια αργότερα, το 1971, βρέθηκε νεκρός σε ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι ο Jim Morrison. Σε αυτό το κλαμπ δυστυχώς ανήκουν και άλλοι πολύ αγαπημένοι μας μουσικοί, όπως η Amy Winehouse και ο Kurt Cobain των Nirvana. Και τώρα η Metallica και το Enter Sandman, και αμέσως μετά Three Doors Down, Here Without You. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στον Red 96,3 Here Without You, 3 Doors Down και σε διαφημιστικό περιβάλλον 3 Cents Party, το πιο intense 3 Cents Party έρχεται στο Καφέ Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα το Σάββατο, αύριο 4 Ιουλίου με ένα δυνατό line-up. Όλοι οι DJs του Μπρόγκο ανεβάζουν την ένταση και δίνουν το ρυθμό. Μαζί και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και η πιο intense εμπειρία by 3 Cents, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 στο Καφέ Μπρόγκο. Χορηγός της εκπομπής η Generali Ασφαλιστική που φέτος μας καλεί να ζήσουμε τις εμπειρίες του Release Athens Festival με το μήνυμα Be Here Be Now. Είναι χορηγός του φεστιβάλ και μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζούμε τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει, γιατί οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται, αλλά τη ζεις. Αν θέλεις λοιπόν να βρεθείς στο Release Athens Festival, μέσα από τον Red σου δίνει διπλές προσκλήσεις. Στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θες να δεις και το όνομά σου. Σήμερα το βράδυ 3 Ιουλίου έχει η Μισκούμπρια στην Πλατεία Νερού, την Κυριακή στις 5 του μήνα ο Παύλος Παυλίδης και ο Παν Παν, και την Τρίτη που μας έρχεται η μεγάλη συναυλία των Offspring, 7 Ιουλίου. Be here, be now, be in release with Generali. Και στη συνέχεια Chamba Wamba, Tap Thumping, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
4: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
1: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Θέλεις να υποφελείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Το πιο intense Threesense Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by Threesense. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
12: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι?
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αγκυλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

Πρέντε 96,3 με ACDC και Highway to Hell, 20 λεπτά πριν από τις 11, και σήμερα είναι η μέρα γιατί η ώρα περνάει και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Άλλες 10.000 ευρώ, γιατί έτσι υποδεχόμαστε τον Ιούλιο. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.000 ευρώ και σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 που μπορείς να το στείλεις μέχρι σήμερα στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση, Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Το νου σου λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός που θα κληρωθεί και θα του τηλεφωνήσει η Μέρη. Rock you like a hurricane in Scorpions και αμέσως μετά Red Hot Chili Peppers Snow, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Chili Peppers στον Red 96,3 ήταν το Snow Παρασκευή πρωί 3 Ιουλίου. Χορηγός εκπομπής η Generali Ασφαλιστική που εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα σου για να μπορείς να κοιτάς το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζεις πιο ουσιαστικά το παρόν. Και αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Το μήνυμα είναι Be here, be now. Αν θέλεις να ζήσεις λοιπόν το Release Athens Festival από κοντά, μπες στο Instagram της Generali, Generali κατ' ο Παύλα Γκρίς. Κάνε follow το account. Βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και κάν το like. Κάνε και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και έτσι θα μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Σήμερα το βράδυ, 3 Ιουλίου, τα ημισκούμπρια, την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Παύλος Παυλίδης. Την Τρίτη που μας έρχεται στις 7 του μήνα, η μεγάλη συναυλία των Offspring μαζί με τους Bad Religion και έχει ακόμα πάρα πολλά πράγματα να δεις στο Release Athens Festival. Be here, be now, be in release with Generali. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Αμέσως μετά OMD και Electricity. Και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός!
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες!
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα, εδώ, δεξιά.
17: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
18: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.

0: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου.
1: Απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
2: Οπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Release Athens 2020.

εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Από το Λαύριο τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της απεργίας στη Ραφινά, ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star. Συζήτηση για την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των

εκατομμυρίων δολαρίων. Κάζο για την εθνική μπάσκετ ήταν μπροστά με 14 πόντους και ιτήθηκε 73-66 από τη Ρουμανία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red.

Break Me, Shake Me, Savage Garden, και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3. Είναι Παρασκευή πρωί, 3 Ιουλίου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα από τη συχνότητα του Red. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα που έχουμε πάρα πολλές και μεγάλες συναυλίες φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Δεν πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάμε να στηρίζουμε και την ελληνική rock και metal σκηνή. Σήμερα το βράδυ λοιπόν ξεκινάει το School Wave Festival και θα κρατήσει 3 μέρες. Το School Wave μετρά 20 χρόνια και θεωρείται η μήτρα της ελληνικής rock σκηνής. Μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη τη χώρα έχουν ξεκινήσει από εκεί μέσα στα χρόνια και αυτές τις 3 μέρες θα δούμε πολύ πολύ ταλέντο. Και αξιοσημείωτη ημέρα, αύριο το βράδυ, ο εκπρόσωπος ελληνικής metal σκηνής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Σάκης Τόλης, θα κλείσει την αυριανή μέρα. Αξίζει τον κόπο να περάσει μια βόλτα από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. The One I Love, η REM. Και αμέσως μετά η Queen, We Will Rock You. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red, 96,3. 10 λεπτά περίπου μετά τις 11.

Παρασκευή πρωί 3 Ιουλίου και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 με Queen και We Will Rock You. Πινελόπη Αναστασοπούλη παρέα σου. Και λέω να δώσουμε ένα ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί 9.30 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Γιατί έχει εθελοντική αιμοδοσία και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να κάνεις κάτι καλό για τον συνάνθρωπό σου και ο ίδιος νιώθεις γεμάτος και έτσι συμβάλλεις σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που σε έχει ανάγκη. Λίγα λεπτά χρόνος, αυτό είναι μόνο. Κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να προσφέρει ανεκτίμητα πράγματα. Το χρόνο του, φροντίδα και μια πραγματική ευκαιρία ζωής σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το Bloody λοιπόν επιστρέφει. Θέλεις για τη μηνιαία εθελοντική. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Αγαπημένος Alice Cooper και Poison, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3 Παρασκευή πρωί 3 Ιουλίου, χορηγός της εκπομπής η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Release Athens Festival, που σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία κάθε στιγμή. Το μήνυμα είναι Be Here, Be Now, γιατί η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay, ακριβώς όπως και η ζωή. Και τις καλύτερες συναυλίες δεν μπορείς να τις περιγράψεις, τις ζεις μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις και εσύ το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali, Generali κάτω παύλα Greece. Κάνεις follow το account, βρίσκεις το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, το κάνεις like, κάνεις και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τα ημισκούμπρια, την Κυριακή στις 5 του μήνα, ο Παύλος Παυλίδης, την Τρίτη που μας έρχεται η συναυλία των Offspring μαζί με τους Bad Religion, την 5η 9 Ιουλίου η Παντέρα και η Trivium και ακόμα η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Be here, be now. Be in release with Generali. Στη συνέχεια η Placebo, Every You, Every Me και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
13: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνο.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
7: We're piano tuners.
6: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
8: Open the safe.
6: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
11: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
12: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγος θα τρώω.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός.
15: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

Εσύ και εγώ, every you, every me ή Placebo. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red 96,3. Είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και την Κυριακή στις 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, η κασέτα του Μελωδία 99,2 για το Γιάννη Σπανό. Μαζί με την Τάνια Τσανακλείδου, τη Γιώτα Νέγκα και ένα σύνολο από σπουδαίους μουσικούς και τραγουδιστές. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε ένα πολύ ξεχωριστό συνθέτη που έγραψε κορυφαία κοσμιοπολίτικα soundtrack του ελληνικού κινηματογράφου. Σε άλλα νέα, χρηματοκιβώτιο 10.000 ευρώ η ώρα περνάει. Σήμερα είναι η κλήρωση, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Σήμερα λοιπόν 10.000 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, αρκεί να τα διεκδικήσεις με το μήνυμά σου πάντα. Στέλνεις win στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικός στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr και καλή σου επιτυχία. My Sharona, Nack, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Bon Jovi, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. You give love a bad name. Πινελόπε Αναστασοπούλου, παρέα σου. Είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σκέφτεσαι σπουδές στην Κύπρο? Αναρωτιέσαι πώς είναι πραγματικά η φοιτητική ζωή, πού μένουν οι φοιτητές, ποιο είναι το κόστος ζωής και ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές μετά το πτυχίο? Όλες οι απαντήσεις στην εκδήλωση ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Missing από τους Evanescence. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης. Είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12 και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
13: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
15: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
14: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
15: Σωστός ο παίχτης!
16: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
19: νιώστε ασταμάτητοι.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
20: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
21: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
22: να ερωτευτούμε.
21: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
23: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός στα λόγια Μητσοτάκη. Η Αμερικανική Πρεσβεία γιόρτασε την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει 438 θανάτους. Στον τρίτο γύρο του Γουίμπλετον, η Μαρία Σάκαρη, ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Έχει ζέστη Ιουλίου. Έχει και χρηματοκιβώτιο τώρα στις 4. 10 χιλιάρικα για να κάνουν την ημέρα το σουκού. Super. Beautiful day, you too. Γιάννης Λεωνάκης, την παρέα μέχρι τις 3. Μην κλαίσετε αίμα σου. Είναι Red 96,3.

25 εκατομμύρια δολάρια θα βάλει στην τσέπη ο David Beckham. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε πολλές διαφημίσεις στα διαλύματα ενυδάτωσης που εφαρμόζει η FIFA κατά τη διάρκεια των αγώνων Μουντιάλ. Τι κόλπο κι αυτό, τι κόλπο. Enjoy the silence, the best στο Red 96,3, 16 μετά τις 2. Να κυλάς το αίμα σου. Είναι Red.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Παρασκευή μεσημέρι, 3 Ιουλίου, 24 μετά τις 12, ακούς Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό σου, την πιο λάθος στιγμή υπάρχει η λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί. Σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. You and I, με Scorpions τώρα.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Το πιο intense 3Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
17: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μία φωτιά σε ένα καζίνο. Ήταν αρκετή για να κάνει τους Deep Purple παγκόσμιους. Χρηματοκιβώτιο τώρα στις 4. Ανοίγει στο Red 96,3 με Μέρι Μαριέλη 4 με 5. Να τηλεφωνεί 10.000 και να τη πει στα 5 πρώτα χτυπήματα. Συμμετοχή τώρα. Win. Αποστολή στο 19.600. Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής σε άνω τα 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Όρδη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Somebody told me, killers, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Δεν μασάει τα λόγια της η Pink, δεν μασάει τα λέει όπως τα νιώθεις. Το Red 96,3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού να σπάσει. Τι κάνουμε, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. I hate myself for loving you. Η John Jett τώρα στην παρέα. Γυλάς θέμα σου. Είναι Red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Μαμά, θα αργήσουμε.
16: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σε Λυσέα Gastrointestinal Direct.
17: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
16: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
17: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σε Λυσέα Gastrointestinal Direct. Σε Λυσέα Gastrointestinal Direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
18: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
19: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
20: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
21: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
20: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι.

0: ΡΑΗ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

Τα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Από το Λαύριο τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της απεργίας στη Ραφίνα, ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star. Συζήτηση για την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα φτιάξουμε το θέατρο των ονείρων μας, θέλει 2 χρόνια να κατασκευαστεί και θα παίζουμε στο ΑΚΑ τα λόγια Μαρινάκη. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο

Κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ.

Υπάρχουν οι στιγμές που το λες. What's going on? Θέλω διακοπές. Εδώ και τώρα. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ο χρόνος. Χρηματοκιβώτιο. Υπάρχει. 10 χιλιάρικα δίνει τώρα. Στις 4 στο Red 96,3. Χρόνο θα βρεις. Burning Heart. Μεσημέρι Παρασκευής με Survivor. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

ήταν ματσάρες. Η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1. Την τελευταία στιγμή με το Ράμος και το Ρονάλντο αλλαγή. Φταίει τελικά ο Ρονάλντο ή οι μεγάλες προσδοκίες που έχουν οι Πορτογάλοι από το Ρονάλντο? Αυστραλία-Αίγυπτος απόψε στις 9. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα. Κολομβία-Γκάνα στις 4:30. Bon Jovi, have a nice day. Μεσημέρι Παρασκευής, αν χυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και έχει το Red 96,3. I will survive τώρα στους 34 στην πόλη. Αφήνουν, βλέπω, ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιες βροχές για σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο δροσιές και τριαντάρια στην πόλη θα δείξει. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε η συσκευή? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ώρα για Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Τώρα.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
11: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
13: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, πλατεία νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
15: We're piano tuners.
14: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
16: Open the safe.
14: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
18: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου,
20: είναι Red 96,3.

Επιστροφή στη δεκαετία του 80, της αθωότητας ή της νοσταλγίας με Cutting Crew στο Red 96,3. Με χρηματοκιβώτιο, τώρα στις 4 το απόγευμα, δίνει 10 χιλιάρικα για να ζήσεις το τώρα. Παίξε τώρα. Win αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνοδο 18, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορ διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. MSG, Nightmare, μεσημέρι Παρασκευής. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Bomb-Off είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έκαναν μια μαγική πορεία στα 70s, δεν έκαναν όμως σωστή διαχείριση της επιτυχίας. Η Supertramp στο Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Το Vodafone Business σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Begging Maneskin, τώρα αν κυλάς θέμα σου, είναι Red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Το πιο intense Three Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by Three Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Οχ, πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
20: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
20: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
20: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
24: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
25: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
24: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
25: νιώστε ασταμάτητοι.
24: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
30: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
31: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το πάει για βροχή. Δίνει σίγουρα συνευχές Σάββατο, βροχή την Κυριακή. Βροχή και από χιλιάρικα τώρα στις 4. Χρηματοκιβώτιο 10 χιλιάρικα. Ανοίγει στο Red 96,3 τώρα στις 4. My Rock and Roll Queen, Subways, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Μουσείο του Μπέρμιγχαμ, Μουσείο και Πινακοθήκη διοργανώνουν εκδήλωση για τον Όζη. Η κληρονομιά ενός τρελού, Legacy of a Madman, θα προσθεθεί βέβαια στην τρέχουσα έκθεση Όζη, ήρωας της εργατικής τάξης. Το Μπέρμιγχαμ γιορτάζει τη γενέτειρα του Heavy που ενέπνευσε γενιές σε όλο τον κόσμο. Like the way I do. Με λίστα τώρα, 12 μετά τις 2, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Fly Away. Το έχει με το Red 96,3. Κυριολεκτικά 10 χιλιάρικα. Τώρα στι 4 από το χρηματοκιβώτιο. Γιάννη Λεουνάκη εδώ, χορηγό εκπομπή Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Τι κάνουμε, σου έχουμε. Σου έχουμε λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένου τεχνικού, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρί συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Black Betty, Ram Jam, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
12: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
11: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
15: Με φωνάζει η διατηρητέα. Ο καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι?
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
16: Red Weekend.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Για τη θεά τύχη. 10 χιλιάρικα χρηματοκιβώτιο. Είναι έτοιμο τώρα στις 4. Ανοίγει στο Red 96,3. Η Μέρη Μαργέλη 4 με 5. Τηλεφωνεί. Παίξε και τώρα Win. Αποστολή στο 19600. Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr. RedFM.gr. Mando Diao. Dance with somebody. Μεσημέρι Παρασκευής. Γιάννης Λεουνάκης εδώ μέχρι τις 3. Εγκυλάς το αίμα σου. Είναι Red.

0: Να μείνεις, να παίξεις. Χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. 10.000 είναι αυτά. 10. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το πιο intense 3 cents party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Αύριο Σάββατο, 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco ανεβάζουν την ένταση, δίνουν τον ρυθμό μαζί και εγώ. Ζωηρές πισαλίδες και η πιο intense εμπειρία by 3 cents Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Παναγιώτης Μηχανοαργιάς έρχεται στις 3 μαζί του και η Μέρη Μαργέλη στις 4. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Για χαρά.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός
6: είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια, σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια!
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
1: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Το πιο intense 3 Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3 Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
20: Η παραγγελία σας.
19: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
21: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

Έγραψε ιστορία η συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. 80.000 πλάς να τραγουδούν μαζί με τον Hetfield. Μαγική βραδιά. Και ζεστό καλοκαιρινό μεσημέρι Παρασκευή. Χαίρεσαι. Γιατί είναι Παρασκευή, χαίρεσαι γιατί παίζεις και χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ έχει μέσα. Τα μπαίνεις με τη μία, έτσι. Δήλωσε συμμετοχή και παίξεις στις 4 χρηματοκιβώτιο με τη μέρη. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Queen, another one bites the dust. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε φυσικά.

0: Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που δεν δηλώσει συμμετοχή για να παίξει χρηματοκιβώτιο στις 4 με τη μέρη. Λυπάμαι, αλλά θα πετάξει 10.000 ευρώ. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Johnny Cash, One. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: 26 μετά τις 3 μεσημέρι Παρασκευής. Ρεντ 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έχεις ακόμα 34 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή για να παίξεις στις 4 χρηματοκιβώτιο με τη μέρη. Το ποσό είναι πολύ δυνατό, πενταψήφιο. Παίζει σήμερα για 10.000 ευρώ. Phil Collins, In The Air Tonight, Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
10: Vogel, υγιένα και φυσικά.
9: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
16: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
17: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

δικά μας Ρουάρ στον Ρέντερ 96,3. Σου έχω τις καλύτερες προϋποθέσεις για να ξεκινήσεις τον Ιούλιο και γενικά το καλοκαίρι σου δυνατά. Παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4, έχεις ακόμα 20 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή. Στείλε τώρα WIN στο 19600, 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. WIN στο 19600, τώρα παίζεις στις 4 χρηματοκιβώτιο για 10.000 ευρώ.

0: life.
1: It's your life. Φυσικά, Bon Jovi, Red 96,3 Παναγιώτη Μιχαλαριά στην Πάρια. Αν στι 4 σου τηλεφωνήσει Μέρη, εφόσον έχει δηλώσει συμμετοχή, το σηκώσει γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και απαντήσει σωστά. Πει ακριβώ δηλαδή το ποσό 10.000 ευρώ το κάνει αυτομάτω δικό σου. Χορηγό η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τι βραδιέ μα κινηματογραφικέ όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μα με όλε τι ταινίε και τι σειρέ από τι δύο αγαπημένε πλατφόρμε. 12 τα λεπτά που απομένουν για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο στις 4. Θυμίζω ξανά, παίζεις για 10.000 ευρώ. First day, Timo Mas, Brian Molko, Red 96,3.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει
8: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα.
9: Διψά για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
11: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
14: Για μένα.
16: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε
0: δε στο cool.
17: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούντα και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων. Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αποκρίθηκε η Πορτογαλία στη φάση των 16. Χιλιάδες φανς στο ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα για να δουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Παίζει με Ισπανία η Πορτογαλία και εσύ παίζεις από λεπτό σε λεπτό χρηματοκιβώτιο. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη, το σηκώνεις γρήγορα, λες ακριβώς το ποσό έχει μέσα δηλαδή το χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ, τα πήρες, έφυγες. Καλό καλοκαίρι.

Γενικά, έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι. Βελτίωση από το απόγευμα προς το βράδυ. 23 με 32 Κελσίου θερμοκρασία. 2 με 5 ταμποφόρ. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6989 63 963. Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις

0: Μέρλιν Μάνσον, Sweet Dreams, Red 96,3 και αιμοδοσία τη Δευτέρα. Εθελοντική φυσικά, γιατί και χρόνο έχουμε και την επιθυμία έχουμε να φροντίσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δευτέρα στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Φωκίωνος Νέγκρη 42, 9,5 με 1. Εθελοντική αιμοδοσία από την Πλάντη και τον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Θα είμαι εκεί, περιμένω και σένα. Doors, Riders on the Storm, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red Party Zone.
0: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Ο πεινασμένος φίλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Release Athens 2000.

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. Release Athens.gr. Να είσαι εκεί. Το πιο intense Three Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by Three Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
2: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
3: Red Weekend.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Φεύγει από την Αγγλία να πάει Αμερική για το Μουντιάλ. Φτάνει Βαρκελόνη, χάνει κινητό, τηλέφωνο, ταξιδιωτικά έγγραφα, τα πάντα. Για 10 μέρες καμία επαφή, καμία επικοινωνία με την οικογένειά του. Η οικογένεια τρελαίνεται, ο τύπος γιόλο. Αραχτός, μένει Βαρκελόνη, όπως βλέπει όλα τα μάτια της Αγγλίας από τα μπαρ της πόλης. Τι πάρα ο Μάικλ Χιούιτ. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Απόγευμα Παρασκευής. Έφτασε η ώρα να μάθεις, να μάθω, να μάθουμε τι έγινε στο χρηματοκιβώτιο. Πάμε στη Μέρη.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου και το πρώτο χρηματοκιβώτιο του μήνα έχει μέσα 10.000 ευρώ. Οι συμμετοχές έκλεισαν, είμαι έτοιμη για κλήρωση και τηλεφώνημα. Υπενθυμίζω πάρα πολύ γρήγορα ότι το τηλεφώνημα πρέπει να απαντηθεί στα πρώτα 5 χτυπήματα. Θα κάνω μία φορά την ερώτηση, τι έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, θέλω να μου πεις 10.000 ευρώ για να το κερδίσεις αμέσως.
3: Παρακαλώ, βάσιμο.
2: Καλησπέρα.
3: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Το όνομά σας?
3: Το δικό σας?
2: Το δικό μου Μέρη.
3: Ναι, εσείς με καλέσατε.
2: Ναι, εγώ είμαι Μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Ναι. Εσείς ποια είστε?
3: Α, είμαι η Στέλλα.
2: Πόσες φορές γίνεται αυτό? Γεια σου Στέλλα, τι κάνεις?
3: Καλά εσείς.
2: Καλά, πού είσαι?
3: Αλήθεια τώρα λέτε.
2: Αλήθεια, μην μου πεις ότι δεν αναγνώρισες τη φωνή.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Είμαι η Μέρη.
3: Ωραία.
2: Είσαι σπίτι, στη δουλειά, έχεις παρέα?
3: Στη δουλειά είμαι, στη δουλειά.
2: Στη δουλειά και έχεις κόσμο γύρω γύρω?
3: Έχω.
2: Ωραία, ετοίμασέ τους για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
3: Αποκλείεται τώρα, δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Να, τώρα θα το πιστέψεις. Λοιπόν, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 10.000
2: ευρώ, Στέλλα, δικά σου.
3: Ωραία, αλήθεια μου λέτε?
2: Δεν το πιστεύεις, ε?
3: Όχι.
2: Νομίζω ότι σου κάνω πλάκα.
3: Ναι.
2: Δεν θα κάνω ποτέ τέτοιο αστείο σε έναν άνθρωπο για να του πω όχι τελικά. Δεν είναι δικά σου. Κέρδισες 10.000 ευρώ, αλήθεια.
3: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
2: Εντάξει, μεγάλη στιγμή στο χρηματοκιβώτιο.
3: Αλήθεια το λέω.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, Στέλλα.
3: Ωραία.
2: Και μην ανησυχείς, θα το δεις αν δεν το πιστεύεις τώρα, θα το δεις στο λογαριασμό σου την άλλη εβδομάδα και θα το πιστεύσεις για τα καλά.
3: Ωραία. Πώς συνεννοούμαστε γι' αυτό?
2: Θα τα φτιάξουμε όλα, περίμενε. Καταρχήν, πες μου πότε έστειλες το μήνυμά σου.
3: Έχω στείλει νομίζω την Κυριακή και ένα χθες.
2: Δύο μηνύματα έχεις στείλει σε αυτό το γύρο, δηλαδή.
3: Ναι, έχω στείλει δύο.
2: Και όταν τα έστειλες, τι σκεφτόσουν?
3: Τι σκεφτόμουν? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλω να καλύψω πολλές προσωπικές ανάγκες.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να δουλέψω τώρα.
2: Ναι.
3: Αυτό. Να καλύψω κάποια πράγματα που είναι προσωπικά αυτό.
2: Ωραία. Τέλεια, και έχεις παίξει και σε προηγούμενους γύρους ή ήταν πρώτη φορά?
3: Έχω ξαναπαίξει.
2: Έχεις ξαναπαίξει?
3: Ναι, ναι, αλλά όχι συστηματικά. Όποτε το άκουγα και λέω, λες, αφήλω, έστελνα.
2: Μπράβο.
3: Συγγνώμη που μίλησα έτσι.
2: Πώς? Απότομα.
3: Αφού με καλέσατε, ποιος είναι?
2: Εντάξει, δεν μου τσαμπουκαλεύτηκες πολύ. Μια χαρά ήταν.
3: Εν τω μεταξύ δεν είμαι καθόλου έτσι γενικά.
2: Ναι. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά.
3: Τέλεια. Τέλεια.
2: Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό
2: μήνα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς καλό μήνα.
2: Μπράβο στη Στέλλα που άδειασε το χρηματοκιβώτιο. Μέχρι τις 5 εγώ θα το έχω γεμίσει ξανά. Δώσαμε 10.000 ευρώ τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Τι να ετοιμάσω για την επόμενη, να βάλω κάτι παραπάνω? Μπορεί και να βάλω κάτι παραπάνω. Μετά τις 5 θα ανακοινώσουμε το νέο πόσο και θα ανοίξουμε πάλι τις συμμετοχές. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Ρε παιδιά, εγώ πάντως το καταλαβαίνω. Είναι Παρασκευή, είσαι τρελαμένος, έχεις και τη δουλειά. Να σε παίρνει τώρα κάποιος κάποια τηλέφωνο και να σου λέει δικά σου 10.000 ευρώ. Πώς να το πιστέψεις? Πίστεψε το όμως. Αυτό είναι το χρηματοκιβώτιο. Κάθε Παρασκευή στον Ρέντε 96,3. Στέλλα, σε καλή μεριά.

0: In the end, Linkin Park, Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα. Πριν λίγα λεπτά η Στέλλα έπαιξε χρηματοκιβώτιο, κέρδισε 10.000 ευρώ, δεν το πίστευε. Ήταν τόσο ταραγμένη όπως με τον πρώτο της έρωτα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και είναι το Box. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει ξανά μετά τις 5. Θα μάθει σύντομα το νέο ποσό. Brian Adams, Heaven, Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour.
0: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
24: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
25: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
26: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
27: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
26: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
28: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
29: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Zombie. Cranberries, Red 96,3. Έρχεται Σαββατοκύριακο, λογικό να ετοιμάζεσαι για παραλία, έχει τον ούσο στον καιρό. Περίεργος αύριο Σάββατο, μελτέμια την Κυριακή. Απόγευμα Παρασκευής, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα, ζωντανά. 6-9-80-9-6-3-9-6-3, Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Guns N' Roses.

Παρασκευή απόγευμα. You give love a bad name. Bon Jovi στον Red 96,3. 33 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Βλέπω την πρόγνωση και για αύριο Σάββατο. Βλέπω συννεφιά, βλέπω πιθανότητα βροχής. Πριν δύο βράδια γέμισε πλατεία νερού στα πλαίσια του release. Ο Μόμπι ήταν εκεί, χιλιάδες κόσμοι ήταν εκεί. Τρομερά visuals, τρομερά ηχητικά.

0: Aerosmith. Απόγευμα Παρασκευής, Red 96,3. I don't wanna miss a thing. Γι' αυτό μένεις εδώ, στον Red. Δηλώνει συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή. Το ποσό είναι τρελό, 10.500 ευρώ. Χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχεις ένα θερινό πάντα μαζί σου και παντού. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ, Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι. 10.500 μέσα στο χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Τα κάνεις δικά σου. Αφρικά Τότο, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Το πιο intense Three Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by Three Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
9: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Μαμά, θα αργήσουμε!
13: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα, gastrointestinal direct.
14: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
13: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
14: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα, gastrointestinal direct. Σιλισέα, gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι.
18: Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
19: νιώστε ασταμάτητοι.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
20: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
21: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
22: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
23: Δίψα για.
22: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
24: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
25: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
28: Αν κυλάει στο αίμα σου,
27: είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

και την επόμενη Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 10 Ιουλίου παίζεις για 10.500. Στέλνεις τώρα win στο 19.600 και δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη, όπως έπαιξε πριν λίγη ώρα η Στέλλα και κέρδισε 10.000 στρογγυλά. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την επόμενη Παρασκευή η Μέρη πληρώνει και τηλεφωνεί για 10.500 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Pink Floyd, Red 96,3.

0: Rock, Γιουλάκη, Harry Kane με Red κομματάρες ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή απόγευμα. Όμως έχει κίνηση, παιδιά, έχει full ζέστη. Έχει Γιάννη Γιακουμάκη για τις επόμενες δύο ώρες, 6 με 8. Έχει και νέο χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή. Παίζεις για 10.500 ευρώ, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Δευτέρα, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. You somebody, Kings of Leon, καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο.

0: πάει. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design.
1: LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
3: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ, Ντάστιν Χόφμαν.
9: We're piano tuners.
8: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
10: Open the safe.
8: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Συναυλιακό ξεκίνημα σήμερα, έτσι. Δυνατά. We will rock you. Είναι η Queen, Freddie Mercury. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι Red 96,3. Μεγάλος αγώνας γίνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην Άνοδο. Μιλάμε για πραγματικό αγώνα, έτσι. Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, άλλος χαμός από εκεί, οπότε σημείωνε, κράτα. Βέβαια, αν είσαι ήδη εκεί, στον Κηφισό ή στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα ή στην Αθηνών Κορίνθου, όπου το πήξιμο φτάνει μέχρι και πέρα από το Σκαραμαγκά, τα ξέρεις ήδη, στείλε μου Viber μήνυμα, εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής, το ξέρεις πια, 6980-963-963. Κατά τα άλλα, το καλό είναι ότι είναι Παρασκευή και ξεκινάει και το Σαββατοκύριακο πάλι με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή Γιάννης Γιακουμάκης 6-8 και Red 96,3, εδώ είμαστε. Evanescence, Everybody's Fool.

Αυτή είναι η Styx Bottom the River, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 6 και 4, ο Γιάννης Γιακουμά 6-6-8. Στις χθεσινές μου προβλέψεις τελικά, δικές μου και του γκουρού του Μουντιάλ, του φίλου μου του Αργύρη, για τους χθεσινούς αγώνες, πέσαμε σε όλους μέσα. Πέρασε και η Ισπανία, άνετα κιόλας, 3-0. Την Αυστρία, η Πορτογαλία είδε και έπαθε βέβαια, 2-1, το γύρισε το παιχνίδι. Η Ελβετία πέρασε και αυτή, εντάξει, έκανε τη δουλειά, όπως λέμε. Οπότε αυτή τη φορά που πήγαμε με τα φαβορί, πήγαν όλα νορμάλ. Σήμερα, 3 Ιουλίου, Παρασκευή βέβαια, 3 Ιουλίου, γιορτάζουν, λέει, ο Ανατόλιος, η Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, η Άκυνθος και η Ακύνθη. Χρόνια πολλά αν γιορτάζει σήμερα, για αν έχει γενέθλια. Βλέπω σήμερα είναι και Εθνική Μέρα Φασολιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οκ, εντάξει, δεν ζηλεύουμε καθόλου. Τους αφήνουμε να τα απολαύσουν τα φασόλια. Βάζω τώρα εγώ Μετάλλικα. The Unforgiven. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμά 6-6-8. Το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Το χρηματοκιβώτιο εννοείται ότι κλήρωσε σήμερα. Θα δεις, θα ακούσεις σε λίγο τι έγινε σήμερα. Και συνεχίζει ακάθεκτο την επόμενη Παρασκευή με 10.500 ευρώ. Ανεβαίνει το ποσό. Red 96,3 πάντα. Καλό Σαββατοκύριακο.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είναι η Green Day Wake Me Up When September Ends. Εδώ που τα λέμε, δεν βιαζόμαστε καθόλου να έρθει ο Σεπτέμβριος. Είναι Ιούλιος. Να, έτσι να το λέμε συνέχεια για να το καταλάβουμε το καλοκαίρι αυτό. 3 Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή, με Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 και 25. Συνεχίζεται ο αγώνας, ο δύσκολος στους δρόμους και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα και στην Αθηνών Κορίνθου, που πηγαίνει κίνηση και μετά το Σκαραμαγκά. Και στη λεωφόρο του σχιστού Σκαραμαγκά υπάρχει κίνηση. Okay, έχει και στην παραλιακή, στο, κοντά στο Φλίσβο, λίγο πιο πέρα κτλ. Στα γνωστά σημεία. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι ο Κηφισός. Ο Κηφισός πραγματικά δεν παλεύεται. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τον Κηφισό. Μου φαίνεται ότι πρέπει να φέρουμε αυτό το μάγο. Ποιος τον έχει, μια ομάδα. Η Γκάνα έχει ένα μάγο εκεί στις εξέδρες, στις κερκίδες, που κάνει κάτι βουντού, κάτι μαγικά κτλ. Να φέρουμε αυτό το μάγο. Μπας και γίνει κάτι με τον Κηφισό, γιατί μιλάμε ότι η κατάσταση αυτή πραγματικά δεν παλεύεται και δεν είναι μόνο σήμερα. Είναι συνέχεια. Πάει αυτό το πράγμα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη. Δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Και τι λέγαμε, χρηματοκιβώτιο. Σήμερα ήταν η κλήρωση στις 4, στα έλεγα και χτες. Ότι okay, τέτοια ώρα θα έχει γίνει η κλήρωση. Νικήτρια σήμερα έχουμε τη Στέλλα που χτύπησε τα 10 χιλιάρικα, καταλαβαίνεις. Και το επόμενο χρηματοκιβώτιο, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10.500 ευρώ το νου σου. Ανεβαίνει το ποσό. Money's Boy, Muddy Waters, Break Me, Shake Me, Savage Garden, Red 96,3 στη συνέχεια. Γιάννης Γιακουμάκης, λίγο πριν τις 6.30.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
9: Την τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
10: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
9: Την τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
10: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά!
16: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
7: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αγγυλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε, Red 96,3, 6 και 37 περίπου, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Σήμερα ήταν το χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3, νικήτρια η Στέλλα, χτύπησε τα 10 χιλιάρικα. Την επόμενη Παρασκευή όμως έχουμε χρηματοκιβώτιο με 10.500 ευρώ. Που σημαίνει, σκέψου το λίγο, κερδίζεις τα 10.500, ξοδεύεις τα πρώτα 500 έτσι για πλάκα και σου έχουν μείνει ήδη, έχεις κρατήσει με τη μία τα 10 χιλιάρικα. 10.500 την επόμενη Παρασκευή, οπότε... Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στέλνεις Win στο 19600, είναι MediaTel, 1,36 ευρώ τελική τιμή, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπες από τώρα, για να μην ξεχαστείς, Win στο 19600, αυτό στέλνεις. Γιάννης Γιακουμάκης και Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα 6 με 8, Muddy Waters.
1: Oh, yeah. Oh yeah.

0: Πολύ δυνατά ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Βάλε και την Παρασκευή μέσα. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Red 96,3. Περίπου 10 λεπτά σε λίγο πριν από τις 7. Πολύ δυνατή πρωτοβουλία αυτή για την οποία σου έχω ξαναμιλήσει. Bloody επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 9.30 με 1. Είναι Φωκίωνος Νέγρη 42. Εθελοντική αιμοδοσία. Κάθε μήνα γίνεται. Διάρκεια 9.30 με 1. Είναι για τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Ευαγγελισμός. Πριν φύγουμε για διακοπές, φροντίζουμε να μην λείψει αίμα σε κανέναν. Μπορείς να επικοινωνήσεις και να κανονίσεις ραντεβού μέσω email στο bloody@bloody.org ή με μήνυμα στα social media του Bloody σε Instagram και Facebook. Χορηγός μαζί μου Nova, η ζωή γίνεται πιο εύκολη όταν τα έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε η Nova. Το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More, ολοκληρωμένη πρόταση καινούργια που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr και Boland έρχονται και Coldplay. Όλα εδώ. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμέκης, 6 με 8.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυράκετη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
12: Go, go, go!
13: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
15: Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
20: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
21: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
20: Αυτό είναι σχετικό.
21: Με τι?
20: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
24: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
25: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
24: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
26: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
27: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Ave Maria. Maria Blondie, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 7 και 10. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Και έχουμε τις τελευταίες μέρες, ώρες, ωραίες ιστορίες από το χρηματοκιβώτιο. Θα σας τις πω αμέσως μετά. Από το Μουντιάλ, βλέπω εδώ 8 παίκτες, λέει, της Εθνικής Τινησίας, θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ. Η πλάκα είναι ότι το αποδίδουν, λέει, οι Αφρικανοί την ιστορία αυτή με το ντοπάρισμα σε μολυσμένο κρέας. Η ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό των παικτών της Τινησίας ονομάζεται κλενβουτερόλη και κάνει το εξής: αυξάνει τη μυϊκή μάζα και μειώνει το σωματικό λίπος. Και λένε ότι το χρησιμοποιούσαν στο Μεξικό αυτό παλιότερα. Έχει αναβολική δράση, οκ. Okay. Συμβάλλει στην αύξηση, λέει, της μυϊκής μάζας. Το χρησιμοποιούσαν για να παράγουν άπαχο κρέας. Αν αποδειχτεί τελικά ότι είναι από τέτοιο κρέας, ας πούμε, η ιστορία αυτή, δεν θα έχουν κυρώσεις οι παίκτες. Να, αυτό, ρε παιδί μου, δεν μπορείς ούτε κρέας να φας. Έλεος κάπου, δηλαδή με το κρέας, απίστευτο. Ιστορίες από το χρηματοκιβώτιο θα τις πω αμέσως μετά. Killers σε λίγο, τώρα όμως John Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 7 και 10.

Somebody told me. Αυτή είναι η Killers. Είναι ο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμά 668. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου 7 και 4. Διάφορα μηνύματα που μου έχετε στείλει εδώ και για το Μουντιάλ και για διάφορα και για το χρηματοκιβώτιο. Τώρα, πέρα από την πλάκα για το Μουντιάλ, πέρα από αυτά που λέμε τα διάφορα, γίνονται από τα λίγα που έχω δει πάρα πολύ καλά παιχνίδια στο Μουντιάλ. Υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχουν αναδυόμενες ομάδες που το παλεύουν, που δεν είναι από τις πολύ μεγάλες, ας πούμε, ιδιαίτερα από τις αφρικανικές χώρες. Βλέπεις και τις μεγάλες ομάδες, για παράδειγμα Ισπανία, Γαλλία, σούπερ, έτσι, κτλ. Τώρα, το ότι βρέθηκαν 8 παίκτες της Τινησίας ντοπαρισμένοι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν πάντα, έτσι δεν είναι, όλο και κάτι γίνεται. Πώς την είπαμε αυτή την ουσία, κλενβουτερόλη. Τη δίνουν σε μοσκάρια στο Μεξικό για να βγάζουν άπαχο κρέας. Εγώ σου λέω ότι θα υπάρχει και σε πάρα πολλά γυμναστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, στο κρέας οφείλεται τώρα αυτή η ιστορία. Δεν είναι ντοπαρισμένα τα παιδιά. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Είναι φανερό ότι οφείλεται στο κρέας. Συγχωρήστε τους και το Μουντιάλ συνεχίζεται κανονικά. Ιστορίες τώρα από το χρηματοκιβώτιο. Μου γράφει ο Αδριανός εδώ στο Viber. Με πατέντα, το κινητό κρεμασμένο στο στήθος για να ακούω μουσική πάνω στη μηχανή, πήγαινα για μπάνιο και χτυπάει το τηλέφωνο. Λέω, θα κέρδισα το χρηματοκιβώτιο, το 10.000. Τελικά ήταν η πεθερά μου. Είχε ξεχάσει να μας πει να πάρουμε ψωμί. Πιθανό, ρε φίλε. Πραγματικά να περιμένεις τα 10.000 το χρηματοκιβώτιο. Red 96,3 Παρασκευή και να σου βγαίνει η πεθερά στο τηλέφωνο. Δηλαδή, οκ. Okay. Somebody to love, Καζέμπιαν. Red 96,3, 7 και 20 σε λίγο. Παρασκευή.

0: Butterfly, Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 7:25 σε λίγο. Συνεχίζεται δυναμικά η έξοδος από την Αθήνα, Αττική Οδός προς Ελευσίνα, πήξιμο έτσι, σε μεγάλο κομμάτι, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου επίσης και στην άνοδο του Κηφισού συνεχίζεται κανονικά. Στον Κηφισό από το Ρέντι περίπου μέχρι τη Φιλαδέλφια. Μιλάμε, οκ. Okay. Viber για μηνύματα, για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση είτε όχι. 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova, έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr, έρχονται μεταξύ άλλων Red Hot Chili Peppers, NAC, My Sharona, Scorpions, Eye of the Tiger, Survivor, Red 96,3, 7:25 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 6 με 8. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό. χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
15: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
15: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
15: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
17: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
18: Διψάγια,
17: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Το πιο intense 3Sense Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Sense. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
22: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
24: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
25: Red Morning Show.
26: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι οι Scorpions Red 96,3. Εδώ είμαστε, Παρασκευή, απόγευμα 7:38. Εντάξει, 20 λεπτά πριν τις 8 σε λίγο. Έχει και σήμερα Μουντιάλ, αλλά δεν είναι πολύ εμπορικό, δεν είναι πολύ ελκυστικό το πρόγραμμα. Έχει, ας πούμε, Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9. Έχει Κολομβία-Γκάνα. Α, Κολομβία-Γκάνα που έχει το μάγο που θα μας λύσει το θέμα του Κηφισού. Είναι 4:30 το πρωί, έτσι. Okay, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Έχει Αργεντινή στη μία τη νύχτα, αλλά και εκεί έχουμε κάτι να κάνουμε. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι σήμερα. Πολύ ελκυστικό όμως είναι το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που έρχεται. Και σήμερα έγινε χαμός εδώ, Παρασκευή, σήμερα 3 Ιουλίου. 10 χιλιάρικα ήταν, δεν ήταν, επεξεγέλασε. Την επόμενη Παρασκευή όμως είναι 10.500. Βλέπω εδώ μήνυμα δικό σου στο Viber. Γεια σου φίλε που το στέλνεις. Λέει, διαφωνεί με τη Στέλλα που κέρδισε σήμερα το χρηματοκιβώτιο και λέει: φέρτα εδώ πια αποταμίευση. Να πάρουμε τη γυναίκα να πάμε σε ένα Grand Prix στη Φόρμουλα 1. Πια αποταμίευση. Okay, εντάξει, και αυτό όπως το βλέπει ο καθένας το πράγμα. Οπότε, μπες στην κλήρωση από τώρα. Την επόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου είναι 10.500 ευρώ. Στείλε win στο 19.600. Είναι Mediatel, τελική τιμή 1,36 το ευρώ. 214-214-8020 η γραμμή υποστήριξης και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr και κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18 εννοείται. Είναι η NAC My Sarona. Γιάννης Γιακουμάκης και Red 96,3, 20 λεπτά πριν από τις 8, Παρασκευή απόγευμα 3 Ιουλίου. Στείλε win. Θα να το λες Παρασκευή και 3 το στείλα.

0: Τέλειο από τα καλύτερα των Red Hot Chili Peppers, Other Side, φυσικά εδώ. Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 12 λεπτά πριν από τις 8, με χορηγό την Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία και μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More. Μια νέα, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Βλέπω εδώ και στα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber, ωραία τα λέμε και σήμερα. Πολύ ωραία ιδέα, φίλε, αυτή για το χρηματοκιβώτιο που μου είχε στείλει νωρίτερα. Να πάρουμε, που μου λέτε, να πάρουμε τη γυναίκα να πάμε σε ένα Grand Prix στη Φόρμουλα 1. Πολύ καλή ιδέα το Grand Prix. Και άλλες καλές ιδέες υπάρχουν και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και για το επόμενο διάστημα, το καλοκαίρι. Είναι μπροστά μας. Δευτέρα απόγευμα που θα τα ξαναπούμε πάλι 6 με 8. Θα μου τα πείτε όλα αναλυτικά. Στις 8 έρχεται Γιώργος Αποστόλου. Βάζω τώρα Bang Bang Monophonics. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Όπως κάθε απόγευμα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Τώρα 10 λεπτά πριν από τις 8. Περάστε τέλεια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Bang Bang Monophonics. Bye.
1: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Go, go, go, go, go.
8: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Έκανε ok η κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
16: Vogel, υγιένα και φυσικά.
15: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
17: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

Αυτό είναι λοιπόν. Να το και το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο για τον Ιούλιο του 2026. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες, Παρασκευή και 3 Ιουλίου του 2026, στο μικρόφωνο του Ρέντι 96,3. Γιώργος Αποστόλου, People are Strange, σώπα από τους Doors αμέσως τώρα. People.

Radio 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Ακούσαμε Radiohead και Street Spirit Παρασκευή 3 Ιουλίου με λίγη κίνηση στους δρόμους. Τώρα τι λέμε, έτσι, Παρασκευή με λίγη κίνηση στους δρόμους, και όμως φαίνεται ότι κάποιες δόσεις εκδρομέων του καλοκαιριού την έχει ήδη κάνει. Για να μην αναφέρω βέβαια σίγουρα τον κόσμο που έχει φύγει για το Σουκού. Getting away with it all, ακριβώς έτσι από τους James αμέσως τώρα. Και λες, το αίμα σου είναι red.

0: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
1: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Μετάλλικα, Άντερ Σάντμαν και φυσικά Terminator, έτσι μας τα είχε πει εμάς τότε ο Σβατσενέγκερ, αλλά εμείς δεν τον ακούγαμε, δεν θέλαμε να ακούσουμε, νομίζουμε πως ήταν μόνο μια ταινία δράσης του Terminator, και τώρα που τα έχουμε βρει μπροστά μας με τα διάφορα Skynet και φυσικά την AI, τα έχουμε βρει μπαστούνια. Δεν πειράζει όμως, υπάρχουν τρόποι να αντιδράσουμε. Ένας από αυτούς είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους μας. Οπότε την Δευτέρα 6 Ιουλίου η Μπλάντι και πάλι επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη για τη μηνιαία θελοντική αιμοδοσία. 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης λοιπόν, Φωκίνος Νέγρης 42, στη γειτονιά μου, στην αίθουσα Creative Lab 2. Είναι μια αιμοδοσία που θα ενισχύσει τα αποθέματα αίματος του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και θα συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών ασθενών για αίμα. Φυσικά με την υποστήριξη του Red 6,3. Ακούμε στη συνέχεια Daddy Cool από Placebo, φοβερή διασκευή, και νωρίτερα Losing My Religion από R.E.M. Αν κυλάς το αίμα σου είναι red.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια σου λέω.
2: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Την οικογένεια, υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
11: Red Weekend.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ευτυχώς, παιδιά, που δουλεύει τη σκομπάλα στο στούντιο του Red 96,3, έχει σκοτεινιάσει και λίγο, οπότε είναι ακόμα πιο ωραίο το εφέ. Ήταν το Daddy Cool, φοβερή διασκευή από την τεράστια επιτυχία των Bonnie M. Η πλασίμπο στον Red 96,3 ακολουθεί My Favorite Game από τους Cardigans στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: 96,3 Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο σε εξέλιξη 3 Ιουλίου 2026 και ήταν σήμερα η μέρα της Στέλλας. Η ΟΜΠΕ κέρδισε το χρηματοκιβώτιο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Το ποσό όμως που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την Παρασκευή 10 εβδόμου και φτάνει τις 10.500 ευρώ. Στέλνετε λοιπόν Win στα 19.600 για να δηλώσετε από τώρα συμμετοχή, να κάνετε σχετικό τηλεφώνημα ή μέρη την επόμενη Παρασκευή, να απαντήσετε σωστά 10.500 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μήνυτε τελικώς στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 2142-1480-20, θερμός ρυθμιστή σε ΕΠ, frontstage.gr. Για τους όρους του διαγωνισμού, εννοείται ότι μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 για να παρακολουθείτε τα πάντα για τον διαγωνισμό, να μαθαίνετε τα ποσά, να ακούτε τους νικητές να πανηγυρίζουν και την επόμενη φορά να είστε κι εσείς ένας ή μία από αυτούς και αυτές. Three Doors Down, Here Without You και In Trance από Scorpion στη συνέχεια. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Red
1: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε!
2: Εγώ πάτη σοκ! Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα!
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το πιο intense Three Cents Party έρχεται στο Καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by Three Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο Καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

απαγορευτικό το πρόγραμμα. Σήμερα είναι λογικό, παιδιά. Είναι Παρασκευή, είμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Άμα δεν βάλεις, όπως έλεγα νωρίτερα, και τη σκομπάλα να δουλέψει, πότε θα τη βάλεις? Μετά τις 9, λοιπόν, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 με The Final Countdown από Europe να πεανίζει τώρα.

Χαίρετε, 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σας είναι και τέταρτο, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει και καλά να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση που έρχεται από το διάστημα, καθώς η NASA σκοπεύει να πλησιάσει την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ένας πλανήτης ο οποίος είναι απόλυτα αφιλόξενος. Μόνο ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα έχει καταφέρει να φτάσει στην επιφάνειά της. Στη δεκαετία του 80 ένα ρώσικο διαστημόπλοιο, το οποίο κάτσε πάρα πολύ λίγο εκεί μέχρι να διαλυθεί από την πίεση και τη θερμοκρασία και να στείλει μερικές εφιαλτικές φωτογραφίες από την επιφάνεια της Αφροδίτης. Όμως η NASA φαίνεται πως πιστεύει πως η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ότι εκεί ίσως να κρύβεται ακόμα και ζωή. Θα δείξει. Λοιπόν, τώρα στα μουσικά μας, ετοιμάζεται το Halftime Show για το Μουντιάλ. Το έχει αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay, αλλά δεν θα παίξει αυτός στο show αυτό, το οποίο θα είναι διάρκειας 12 λεπτών στο ημίχρονο, και αναμένεται να είναι ο Justin Bieber αυτός ο οποίος θα είναι ο καλλιτέχνης έκπληξη που θα εμφανιστεί. Okay, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Όπως καταλαβαίνετε, ακούμε The Show Must Go On από τους Queen στον Radio 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Offspring σε άλλη εβδομάδα που μπαίνει θα είναι και δική τους, αφού θα συναντηθούν με τους Bad Religions εδώ στο επαιτειακό Release Athens, το οποίο θα μας αποχαιρετήσει από την πλατεία νερού και θα μας δώσει ραντεβού για το 2027 σε καινούριο χώρο. Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, ακούμε στη συνέχεια Aerosmith και νωρίτερα Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
6: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

μην ακούτε το Steven Tyler, παιδιά, κανένας λόγος δεν υπάρχει να κλαίει. Το crying είναι ακόμα μια κραυγή έτσι για να τραβήξει την προσοχή των κοριτσιών. Καμπάντα του άρεσε αυτό του Steven Tyler. Είναι Παρασκευή μέσα στο Σαββατοκύριακο 3 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026 και ακούμε Poison από Alice Cooper στον Red in 6,3.

0: Αυτό ήταν το Missing, τον Evanescence, το μακρινό 2004. Είναι ωραία, 96,3, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026 και φυσικά σήμερα είχαμε τη Στέλλα που κέρδισε ένα πολύ μεγάλο ποσό στο χρηματοκιβώτιο. Την επόμενη Παρασκευή 17 το ποσό μεγαλώνει και άλλο, πηγαίνει 10.500 ευρώ και μπορείτε να τα διεκδικήσετε στέλνοντας wins στο 19.600, ώστε η μέρα να κάνετε το τηλεφώνημα, να απαντήσετε σωστά 10.500 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελκώσετε σε μέσα 1,36€ με ΦΠΑ. Πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΕ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους αθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεά α210-9215-776, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, 3 με 6 το απόγευμα. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Παιδιά, έχω σοκαριστικό. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου. Διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
7: Με φωνάζει διατηρητέο, καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του, πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου. Διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
6: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Red Weekend.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
6: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.